0: Να πίνει εγώ. Να πίνει, να πίνει, να πίνει εγώ παγκάτ.
1: Yang
0: tan sidok rasen ngati. Yang sing idang de wong ulah diring si jonan pikayun.